ακούμπι, ακούμπι όσοι καλούν. Εν το τσουνό και μωρίνα πω, ακούμπι όσοι καλούν.